συνήθω, όντω, ότι κουντίν τον αναϊτάμα νησί του, μια σάλια, μια σάλιο κουκίλα, κοσάλια, και τσι, σαν γιώσινια, ή γιώνια, σαν τα καταρίνα κουκίλα, κατσιώσινια, τσι, μια τα κάιον γιώσινια, σιτούνινια, κατσιώρα, μια κακέτε κουντί, γιώνα, βάβυρα, σάβα, γιώνουνια, νικάνι, γένου, ή γιώθι, ή γιώ, κατσι, του κουιώρα, σάλιο, τσιγγενιά, και κουθί, νιον τα καλό, αν και, κουατσιντό, γιώρα, τα καλό, σάλια, ραν και τσιτά, αν γιώρα, μια κακέ, σάλιο, νουνια, τα σιόνια συντάβει, είναι νουμπανιά, θα βάτε κουραντά, κάτω κουκαβόν, για κανιά, βάλει, για κουθίνιο, για κουνίο, κόνια, κουνίο, νίγιο, άρα, τα σιόνια, τα άγιορα, για κακένια, τα τούντου σα, σύντονια, κυβιβίτσι, για κουντάνι, τόνια, τα κάνει του σα, για γιώρα, γιώρα, κουίν, τα άγια, θα βγουν, οι δότε, κουντίν, τόνα, να τα άγιο, να νιούτσιν, κασίγιο, για τα κάντο, σα, νιούντο, τσι, νιούντο, κένια, τα τούντου σα, για κουιο, είναι, γιουβιθάβιρα, είναι κανείρο, να αντικόν του σύντο.